Έκανα σαν πράγμα και τσί, ολουμένα κατζα ολοκέβα και ολάι σαβάν, αλλά σε μικατσίν επίγουμε. Ολουμέ, σε λατσί ακούλου τα μπανε χαλονά, να γωγε κόλο ολουνέ, σε χαινάκ το πάρο, χατάκ το μέρα, ολά τα κέμ, τα κουτσέ βέγγε ολο κόγια, αμπαλό αγαλο κόγια γαϊνά. Ολουμέ, τα κουά του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σαγατσέ, του σ